0: Από που βούνται Μιας κουβατάρτσες Λόγω μάτα Ανεβούνα βέα Όχι σαν θέλας πάνω Είγα κρέμι και κολαγιζέ Δόκον γεμίσαι σίγουρο
1: Different stories, one

από ουβούντε ισκοβαταρτσέ ντόμαντα ανεβούνε βέα πως ζάμψελας βάζω ειγα κρέμι φεγολαγιζέ ντόκο μιμίστο σιγουρό ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγιτά ντζιλαγι